Γιατί αφέρει τώρα από τότε. Βαϊ να μιλώ. Για γιαούγου μου. Γιατί αφέρει να μιλώ.